0: παραδείκλει. Μεσού τι κλίνε αντιτάρωμο περβίσου. Καιρό βούκλε, βόκισκα, βέκεντη. Αλεμίνε πούδρα. Τα ουγγιόχα μπλέσιμ κιλόγραμμου. Θα είμαι σου ταρτίνε. Νόη μου ταμ ταρπού βίσκα.
1: Gerai, ačiū už skelbimą. Augustinai, skambinti galite šiuo numeriu 06 20 30 759.